0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: φας. Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
1: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, τη νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.

0: Τάζοντα, γιατί δεν το πάει στο παιχνίδι.
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή, τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
2: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
3: Τι λες, μάνα!
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα! Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
4: Μπορούμε να αραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
5: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Κροματάκι, κροματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κροματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό της Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε, Βασίλης και Αναστασία.
6: Πάει και ο Σεπτέμβριος σαν παραμύθι, σαν πείμα. Και επίσημα πλέον φθινόπωρο. Να είμαστε καλά, Χριστέ και Παναγία. Έτσι. Και θα είμαστε και στην παρεούλα σας μέχρι και τις 11 με ωραία σουσουδάκια, τραγουδάρες και διάθεση.
5: Εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με το Hold the Line. Bad Boys Blue at Hotel Miss You και αμέσως μετά από Evanescence και Bring Me to Life. Επιστρέψουμε για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Evanescence, Bring Me To Life. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πρωινό Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και λέμε χρόνια πολλά στο νεόφυτο.
1: Α, χρόνια σου πολλά.
0: Στο Χαρίτον και στη Χαριτό που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση.
1: Σημαντικό.
0: Ναι, και Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Αχ, Παναγιά μου, σημαντικό.
0: Είναι όντως. 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολουθεί την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, η πρώτη που έχει γίνει παγκοσμίως.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι αυτή την κούρσα σαν τώρα. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα από το 1912.
1: Μπράβο.
0: 531 γεννιέται ο Κομφούκιος.
1: Αχ, τι μας έχεις χαρίσει κι εσύ.
0: Όντως, όντως, πάρα πολύ ωραία. Και το 1924 γεννιέται ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιάρα, φοβερή. Και το 1934 η Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Αχ, γυναικάρα. Τι ωραία ονόματα σήμερα. Πολύ σπουδαία ημέρα.
0: Όπως κλείνουμε και για το 1991 που φεύγει από τη ζωή ο Μάιλ Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και για πολλούς ο κορυφαίος τρομπετίστας της jazz.
1: Ωραία, μ' αρέσει η jazz.
0: Υπάρχει και πάρα πολύ ωραία ταινία για τη ζωή του. Φανταστική ταινία.
1: Δεν την έχω δει.
0: Πάμε να απολαύσουμε Samantha Fox. Touch me. Natalie Imbruglia Torn και μετά από Pharrell Williams. Και happy οι ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φαρέλ Ουίλιαμς, το υπέροχο Happy, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι για να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις σήμερας.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και έρχεται με αρκετή κινητικότητα, απρόπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές που κάπως μπορεί να αλλάξουν το πρόγραμμα της ημέρας. Αναλυτικά για τον κρυό, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά. Τα βράκια, η αρχή της εβδομάδας σας βρίσκει με το ενδιαφέρον στραμμένο στο σπίτι και την οικογένεια. Για τους διδύμους, μια πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να δώσει και λίγο ενδιαφέρον στη Δευτέρα σας. Καρκινάκια, το σπίτι και η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που έχετε υπολογίσει. Για τα λιονταράκια, μια νέα γνωριμία, μια πληροφορία ή ακόμα και μια αυθόρμητη ιδέα μπορεί να ανοίξει έναν διαφορετικό δρόμο. Για τους παρθένους, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά τα οικονομικά ή την επαγγελματική σας πορεία. Ζυγοί, η μέρα σας βρίσκει πιο ανεξάρτητους από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Σκορπιοί, οι σχέσεις σας χρειάζονται σήμερα αρκετή διπλωματία. Για τον τοξότη, μια αναπάντηχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σας βγάλει από το συνηθισμένο σας πρόγραμμα. Εγώ και ρε, μια πρόσμενη εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας κάνει να αναθεωρήσετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε οργανώσει την ημέρα σας. Υδροχοάκια, η μέρα μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για ένα ταξίδι, μια αλλαγή σχεδίων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα ζητά προσοχή στις καθημερινές σας επαφές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του 96,8.

0: Miley Cyrus, Miley Cyrus στο Flowers. Εδώ είμαστε στο 96,8 Velvet, πρωινό Δευτέρας. Και τι ωραία νέα σας έχουμε. Έχουμε super duper διαγωνισμό που ξεκινάει για αυτή την εβδομάδα. Ο 96,8 Velvet με την Nutravit. Προσέξτε, κάθε μέρα ένα διαφορετικό δώρο και την Παρασκευή ένα super basket αξίας 160 ευρώ, παρακαλώ. Κάθε μέρα λοιπόν και κάτι διαφορετικό. Σήμερα ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει δύο προϊόντα Nutravit, το Nutra Mac Plus και το Nutra Nuro. Το Nutra Mac Plus με 400 mg στοιχειακού μαγνησίου, βιταμίνες B3, B6, B12 και D3 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, καθώς και στη μείωση της κούρασης.
1: Και παρέα του το Nutra Nuro με 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά, βιταμίνη B5 και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική νοητική απόδοση και γνωσιακή λειτουργία. Αν θέλετε κι εσείς να τα κερδίσετε, στέλνετε τώρα στο Viber 6931-968-968 τη λέξη Nutravit. Να ξέρετε, έτσι γράφετε, mm-hmm. μαζί με το κενό ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση της ημέρας, κάθε μέρα και ένα δώρο.

0: Pet Shop Boys, την τραγουδάρα του Always On My Mind, και αυτή είναι εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα για ποιο λόγο όσο μεγαλώνουμε ο χρόνος φαίνεται να περνάει όλο και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει έρευνα και η επιστημονική ομάδα αναφέρει ότι δεν είναι στην ιδέα μας και ότι στην παιδική ηλικία το νευρικό σύστημα είναι εξαιρετικά ταχύ και οι νευρονικές διαδρομές ολοκένουργιες, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να συλλαμβάνει και να επεξεργάζεται πολύ περισσότερες εικόνες ανά το δευτερόλεπτο. Με την πάροδο των ετών, η ταχύτητα μετάδοση των νευρικών σημάτων μειώνεται, αλλά είναι εντελώς φυσιολογικό. Και επειδή ο ενήλικος εγκέφαλος καταγράφει πολύ λιγότερες νέες εικόνες στο ίδιο πραγματικό χρονικό διάστημα, η εσωτερική αυτή προβολή των γεγονότων φαίνεται να συμβαίνει πολύ πολύ πιο γρήγορα, όπως ακριβώς μια ταινία με λιγότερα καρέ ανά δευτερόλεπτο π.χ. προβάλλεται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι και η ροή της καθημερινότητας, γιατί την έχεις δει, την έχεις συνηθίσει, την έχεις περπατήσει, την έχεις μιλήσει, ξέρεις περίπου πάνω κάτω τι θα δεις, δίνει την αίσθηση της επιτάχυσης και βιώνουμε αυτό που λέμε ότι πότε, πόσο γρήγορα πέρασε, κυλάει ο χρόνος, πόσο γρήγορα, πόσο διαφορετικά όλα. Γι' αυτό.
0: Φοβερό.
1: Ωρε φίλε, τι πήγαν και ερευνήσανε.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
6: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
10: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Μαρία, τη Θάλια, τη Μαρτίνα, την Άννα, τη Μαρία, τον Παναγιώτη και τη Χριστίνα.
9: Καλή εικόνα δεν είναι για την κίνηση. Ξεκινάει η εβδομάδα λίγο δύσκολα στην περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν πολλά προβλήματα από το ύψος των μετεώρων μέχρι και εδώ στην Τριανδρία. Ανατολικά τώρα βλέπω εκεί Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και η Γεωργίου Παπανδρέου έχει αρκετές κοκκινίλες. Έχουμε αυξημένη κίνηση. Βασίλης Όλογας μετά την Αρχαιολογικό Μουσείο και όσο πλησιάζεται προς Τζιμισκή και στο φανάρι Σκάνθο έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, όπως έχουμε και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη. Δυτικά οι γνωστές διασταυρώσεις Λεωφόρος Δροποτάμου, Μάριον Αντίπα με Καρολή και Δημητρίου. Και το φανάρι επίσης στο Κορδελιό, το κλασικό, με κατεύθυνση προς Καλοχώρη. Όταν επιστρέψουμε, φράσεις που δείχνουν χαμηλή συναισθηματική ωριμότητα στην καθημερινή μας κουβέντα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Max Barclay στο υπέροχο Crazy. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και φράσεις που δείχνουν χαμηλή συναισθηματική ωριμότητα, λέει, στην καθημερινή μας κουβέντα.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε τη φράση χωρίς παρεξήγηση.
1: Θα έρθει παρεξήγηση.
0: Θα έρθει παρεξήγηση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μαζί κουμπώνει και το απλώς θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Και το βαφτίζουν ειλικρίνεια και είναι αγένεια.
0: Έτσι, μπράβο, λειτουργούν ως προληπτική, λέει, ασπίδα για αγενή σχόλια.
1: Ναι.
0: Αντί να μείνουν την κριτική, θέτουν τον συνομιλητή σε άμυνα, εμποδίζοντας την ουσιαστική συζήτηση.
1: Yes.
0: Πάμε στις φράσεις. Μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση και η φράση «το ήξερα ήδη»,
1: ναι,
0: προδίδει ανασφάλεια και ανταγωνιστική διάθεση.
1: Ναι.
0: Υποβαθμίζει, λέει, την αξία της ερώτησης, σταματά την επικοινωνία, κάνοντας τον ομιλητή να φαίνεται αμυντικός αντί για συνεργάσεις.
1: Συνέχεια το λέω με το χαζή ερώτηση.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω γιατί.
0: Πάμε στις φράσεις «έτσι είμαι εγώ».
1: Ούτε που με νοιάζει.
0: Έτσι.
1: Τι θες να σου πω τώρα ακριβώς, τι σκέφτηκα, θα μας κράψει το εσουρού.
0: Αποτελεί μηχανισμός άμυνας που δείχνει εκαμψία και άρνηση για αυτοκριτική.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στις εκφράσεις απόλυτης απόρριψης, όπως είναι το «δεν με νοιάζει τι σκέφτεσαι».
1: Ούτε εμένα. Άρα τι καθόμαστε και το συζητάμε, τράβα σπίτι σου να δεις μια ταινία.
0: Και η φράση «όπως θες». Τερματίζουν βία
1: αυτό
0: τη συζήτηση, υπονομεύουν την επικοινωνία, δείχνουν έλλειψη σεβασμού και δημιουργούν συναισθηματική απόσταση στις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Ναι, γιατί στο τέλος εγώ όπως θέλω θα το κάνω. Αφού μου δίνεις και τις ευλογίες σου, όπως θες, όπως θέλω.
0: Όπως θες,
1: okay, θα δεις τι καλά που τα θέλω.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Waked Blind Delights, ο οποίος Waked βγήκε με μία μάσκα περίεργη που έβγαζε φώτια, τα μάτια του σε μια συναυλία στο Τόκιο και έχει γίνει viral.
1: Αγαπημένος Waked.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μαθήματα για τις σχέσεις που ναι. θα θέλαμε, λέει, όλοι να τα ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε τις σχέσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλά χρόνια έψαξε ο ερευνητής Τζέφρεϊ Μπέρνστάιν και συγκεντρώνει 10 μαθήματα, 10 προτάσεις, 10 φράσεις που λειτουργούν ως ένας οδηγός για τις ερωτευμένες σχέσεις.
0: Πάμε
1: στο νούμερο 1. Ναι. Ξεκίνα από τη σχέση με τον εαυτό σου. Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Ο πιο μεγάλος μύθος που με ενοχλεί είναι ότι μόνο όταν τελειώσει αυτή η σχέση με τον εαυτό σου αξίζει την αγάπη. Αυτή είναι μια μπούρδα και μισή. Ακόμα και όταν είσαι υποκατασκευή, αν υπάρχει ωραίο κλίμα και ωραία σύμπραξη, όλοι αξίζουν την αγάπη. Στο νούμερο 2. Μη φοβάσαι τις ιδιαιτερότητές σου. Μισό.
0: Ναι.
1: Αναλόγως στις ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, αν εμένα η ιδιαιτερότητά μου είναι να ψιλομιλάω μόνη μου όταν κάνω πράγματα ή όταν είμαι στα μάξι ή όταν είμαι στο σούπερ μάρκετ, γενικά μόνη μου.
0: Εντάξει, είναι οκ. Okay.
1: Το λες και λίγο οκ. Okay. Τώρα, ναι. αν η ιδιαιτερότητά μου είναι να πηγαίνω με όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είναι, δεν είναι οκ. Okay.
1: Εσύ μπορεί να μην τη φοβάσαι. Εγώ τη φοβάμαι όμως αυτή την ιδιαιτερότητά σου.
0: Πολύ, δεν μπορεί.
1: Στο νούμερο 3. Ξέχνα τις λίστες με τα ιδανικά χαρακτηριστικά. Ναι, όντως η λίστα είναι και κάπως περίεργο τώρα.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχει το τέλειο, ούτε εσύ είσαι τέλειος. Μην κρατάς μια σχέση μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνος σου. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Αφήνεις στο παρελθόν την προηγούμενη σχέση. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Δεν γίνεται να προχωρήσεις σε μια σχέση καινούρια και κάθε 12 μέρες να παίρνεις την πρώην σου ή τον πρώην σου τηλέφωνο.
0: Ή να συζητάς με τον νου.
1: Εγώ έχω μείνει φίλος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε φίλοι, είναι άνθρωπος.
0: Όχι.
1: Άσε μας, μωρέ, Δαλάι Λάμα που είναι άνθρωπος. Τόσοι άνθρωποι είναι εκεί έξω στον κόσμο, πάνε κάνε φιλίες. Αν σου αρέσει κάποιος, δείξτο, για να ξεκινήσει και η σχέση κάποια στιγμή.
0: Σωστό.
1: Άνοιξε τον κύκλο των γνωριμιών σου. Αυτό τώρα εδώ
0: βρήκε σαν παγίδα αυτό.
1: Ναι, τώρα και μεγαλώνοντας βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Καλά, ναι.
1: Χτίσε πρώτα τη φιλία. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να είσαι και παρέα με τον σύντροφό σου.
0: Οκ, okay, δεκτών.
1: Και φτάνω στο τελευταίο που είναι το πιο εκνευριστικό από όλα. Ανέλαβε το δικό σου μερίδιο ευθύνης. Η προστακτική δεν παίρνει εσωτερική αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανάλαβε. Εσείς που γράφετε τα άρθρα και εσείς που τα ελέγχετε τα άρθρα πριν τα ανεβάσετε, ναι. δεν μπορούμε να ξέρουμε πια τα δύο στοιχειώδη πράγματα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ότι είναι καταρχάς και η προστακτική δεν παίρνει εσωτερική αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: 8 και 27, δηλαδή να σας γίνει ένα μάντρα μέσα στο μυαλό σας.
0: Μπράβο, Αναστασία.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Μετά θα μιλήσουμε για το πλαίσιο.
0: Εντάξει, διαφημίσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή της ζωής σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm. Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική.

0: σε γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αγμή.
1: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
0: Και τώρα, Αγμή.
1: Ανώτερες σπουδές Ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και τι ωραίο είναι να τρως έτσι ένα τραγανό μήλο ή να κάνεις μια ωραία φρουτοσαλάτα με φρούσκα. Με φρέσκα φρούτα που θα βρεις εννοείται στα Lidl, γιατί οι άνθρωποι κάνουν το ένα βήμα παραπάνω.
2: Παιδιά μας δίνουν full εγγύηση που τι σημαίνει τώρα. Έτσι. Πάμε εμείς αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά. Και αν, πάνω από 130 κωδικοί, και αν δεν μείνουμε ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Μάρε Γουίνα, σαν το γονονόμα, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και στα καλύτερα τηλεοπτικά του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Θεωρώ ότι πρώτο στη σειρά βάζω Σωτήρη Τσαφούλια, καλεσμένο στην Αταλία Γερμανού.
1: Τον αγαπώ.
0: Μαζί με την Θεάρα, την Ευαγγελία Μουμούρη.
1: Ναι, και εκείνη την αγαπώ.
0: Έτσι. Με αφορμή το Ριφιφί που παίζεται στον Αλφα, αλλά και το Μια Κανονική Μέρα, το θεατρικό μονόλογο. Και κάποια στιγμή λέει αυτό ο άνθρωπο πραγματικά. Τι να πω, το εξής.
2: Γενικά πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, να αγαπάμε όλες μας και όλες τους τις ηλικίες. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, ειδικά με αυτό που κάνουμε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό. Και με αφορμή την κορονίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, γιατί λένε αλήθεια.
3: Ναι,
2: δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι.
4: Αναγία, τι να είσαι τώρα.
2: Και να το πούμε λίγο στον κόσμο,
3: δίκιο,
2: γιατί...
3: Έχει πάρα πολύ
4: έχεις δίκιο.
3: Δίκιο,
4: ναι, το ξέρω.
2: Είναι ωραία,
4: έχει πάρα
2: είναι ωραία. Έχεις τη σοφία του νου σου και έχεις το σώμα το μουρδιακό που αρχίζει πια και συγκαταλείπει και δεν μπορείς να το ορίσεις. Είναι μια υπέροχη συνθήκη, είναι μια υπέροχη ηλικία. Δεν έχουν όλη την ευλογία να τη φτάσουν. Ας αφήσουμε λίγο τα καραγκιουζιλίκια και ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνάν, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Ας σταματήσουμε πια να κινούμαστε κόντρα στη φύση και νοητικά και σωματικά και πνευματικά.
1: Τι ωραίος άνθρωπος και
0: πραγματικά.
1: Κάθε φορά που μιλάει,
0: ναι,
1: πόσο εύκολα ξερνάει τις αλήθειες
0: του. Αυτό ακριβώς.

0: Ραματσότη, un altra te, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για τη μουσική που μπορεί ένα τραγούδι, λέει, μέχρι να μειώσει και τον πόνο, παιδιά. Τι ωραία έρευνα. Δεν είναι στο μυαλό σου, λέει, αν νιώθεις αισθητά καλύτερα ακούγοντας την αγαπημένη σου μουσική. Mm-hmm. Νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Κάτι, εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς που μπορεί να εξηγούν την αναλγητική δράση της μουσικής. Ότι σταματάει τον πόνο, αυτό σημαίνει. Ναι. Τα ευρήματα δείχνουν τρεις μηχανισμούς, απλούς και ωραίους. Ο πρώτος είναι το θετικό συνέστημα που προκαλεί η μουσική. Ένα τραγούδι που μας αρέσει μπορεί να δημιουργήσει ευχαρίστηση και να μετατοπίσει την προσοχή μας μακριά από το δυσάρεστο σωματικό ερέθισμα, αν πονάμε κάπου. Ο δεύτερος είναι η αίσθηση του ελέγχου, το να επιλέγουμε δηλαδή οι ίδιοι τι θα ακούσουμε. Φαίνεται να έχει σημασία. Η προσωπική επιλογή μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση ότι έχουμε ενεργό ρόλο και διαχειριζόμαστε μια κατάσταση. Άκτορ, το να διαλέξει απλό το αγαπημένο τραγούδι. Και στο νούμερο 3, ο συγχρονισμός της κίνησης με τη μουσική. Ξεκινάει με το χτύπημα των δαχτύλων ή όταν κάνουμε ασυναίσθητα το πόδι μας στο γόνατό μας, πάνω κάτω. Ή στο πικ της κορύφωσης για την ούλτρα, ας πούμε, αίσθηση ανακούφισης, είναι το να τραγουδάς μαζί με το τραγούδι.
0: Αχ, και αν δεν έχεις ωραία φωνή, πάει γελά.
1: Άμα δεν έχεις, πονάμε εμείς μετά. Περνάει ο δικός σου ο πόνος, πονάει ο δικός μας.
0: Ξεκινάει. Τουλάχιστον έχεις καλή φωνή.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν έχετε. Κατάλαβες. Πονάω από τους τριγύρω μου.
0: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό.
0: Ωραίο. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 9.
16: Καλημερούδια στον Χρήστο από Νιρεμβέργη, λέει, της Γερμανίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ανέστη, τον Αποστόλη, τη Θάλια, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δέσποινα, τη Δάφνη, τον Αλέξανδρο, τον Γιάννη και τη Χριστίνα.
15: Στα κόκκινα στην περιφερειακή είμαστε στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή πια για τα δύο ρεύματα έχουν αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις από τη Βούλγαρη σχεδόν μέχρι την 28 Οκτωβρίου. Καλά σχετικά κινείται η Βασιλή Όλγα όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, κλασικά στο φανάρι της Χάνθη. Έχουμε αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή, ειδικότερα μετά τη Δωδεκανήσου. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε αρκετά προβλήματα μέχρι τα δικαστήρια. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, λίγα προβλήματα στην άνοδο. Στη μοναστηρίου στο ύψος των Κτέλ, εκεί στα φανάρια έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Η γνωστή διασταύρωση Δέντρο Ποτάμου Αριστοτέλους Βενιζέλου και Καρολίγια Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα. Η Μεάνδρου βλέπω λίγο αυξημένη κίνηση όσο πλησιάζεται στην περιφερειακή και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική μας περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τι είναι το stacing ή αλλιώς και pocketing?
16: Θα εκνευριστώ.
15: Θα εκνευριστείς. Ναι. Είναι δεδομένο, θα εκνευριστείς.
16: Ναι.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Kiss.
1: Prince και Kiss εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, που πάντα έχει μαζί το Mosaic Stores, εκεί που θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε δυναμικά τη χρονιά. Με τσάντες, τετράδια, ατζέντες, στυλό, μολύβι και χιλιάδες ακόμα επιλογές για το σχολείο. Και τώρα έχετε ακόμη έναν λόγο να πάτε στα Mosaic Stores, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
2: Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία σας αγορά. Λατρεύουμε αγαπημένα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
1: Αυτή η εκπομπή λατρεύει και τους ερευνητές και τους επιστήμονες, γιατί μας δίνει αρκετό υλικό. Όπως για παράδειγμα, να μάθουμε τι είναι το stacing ή αλλιώς pocketing.
2: Yes.
1: Την έρευνα την έκανε η πλατφόρμα Plenty of Fish.
2: Ναι.
1: Okay, λοιπόν, που, και τι είναι βασικά, συμβαίνει όταν ένα άτομο, λέει, σε μια σχέση παίρνει συνειδητά την απόφαση να κρύψει, σε εισαγωγικά, τον σύντροφο από το στενό του κύκλο.
2: Δεν τρέπεστε λίγο?
1: Ποια είναι τα σημάδια? Ναι. Δεν σας έχει συστήσει σε φίλους ή οικογένεια, παρότι βγαίνετε μήνες.
2: Ναι.
1: Αποφεύγει να βγάζετε φωτογραφίες μαζί ή να τις δημοσιεύσει.
2: Εγώ δεν ασχολούμαι με τα σοτ. Mm-hmm. Δεν σου ζήτησα να κάνεις διατριβή. Να βγούμε μια φωτογραφία, θα την ανεβάσω εγώ. Εσύ μην ασχοληθείς.
1: Διστάζει να παρευρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου μπορεί να συναντήσει γνωστούς.
2: Αυτό είναι αγοροφοβία, παιδιά. Mm-hmm. Να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες υγείας.
1: Και κρατάς αυτή την κατάσταση τη σχέση σας και τη σχέση του γενικότερα στα social media.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί σημαίνει αυτό, λένε οι ειδικοί?
2: Γιατί έχει άλλη.
1: Οι λόγοι ποικίλουν, λέει, από αμφιβολίες και φόβο δέσμευσης μέχρι την επιθυμία να βεβαιωθεί κάποιος ή κάποια για τη σταθερότητα της σχέσης πριν τη δημοσιοποίηση.
2: Καλά, δεν θα δώσουμε συμφωνία και με το διάολο, με το αίμα μας, ότι δεν θα χωρίσουμε ποτέ αν ανεβάσουμε ένα story μαζί, Κώστα.
1: Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Με ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία και συζήτηση.
2: Είσαι ανόητος, δεν μου κάνεις.
1: Συζητήστε, λέει, τις προσδοκίες σας, ναι, και μοιραστείτε πόσο σημαντικό είναι για σας να δείξετε την αγάπη σας περισσότερο δημόσια.
2: Περίμενα παραπάνω από σένα, πίστευα ότι είχες μυαλό.
1: Μπορεί να είναι και θετική αυτή η κατάσταση, λέει, ναι, γιατί σε περιπτώσεις που άλλος ή άλλη έχει πρόσφατο διαζύγιο ή ένα τραύμα λοιπά, ή δύσκολες οικογενειακές σχέσεις, το να θέλει να κρατήσει για λίγο, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: ιδιωτική τη σχέση και να τη δημοσιοποιήσει, ναι, λίγο αργότερα, είναι ένα χτίσιμο εμπιστοσύνης και κατανόησης.
2: Μια μπούρδα και μισή. Όποιος δεν βγαίνει φανερά με τη σχέση του, σημαίνει ότι κρατάει backup άλλες. Τέλος.
1: Ισχύει. Θα συμφωνήσω.

0: Brian Adams στην υπέροχη μπαλάντα I Do For You εδώ στο πρωινό Velvet και εμείς έχουμε έτοιμες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν τώρα τι ώρα είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
0: Το παλατάκι, ναι, έτσι,
1: και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν, είχε σύλλογο, ένα παμποντιακό σύλλογο. Τέλος πάντων, μαζεύτηκαν, ναι, πάρα πολύ πόντι και χόρευαν, mm-hmm, στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς.
0: Εσύ πάλι, γιατί? Πού σου συνδυάσεις τον Μπραν?
1: Γιατί ήταν στο παλατάκι χθες. Η αλήθεια είναι, ναι, θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω.
0: Πες το.
1: Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω.
0: Με τους πόντιους.
1: Που τους και έτσι, και έτσι. Ναι, κάνουν,
0: ναι, ναι.
1: Το πουθενά. Δηλαδή, σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δεν.
1: Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Mm. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε από το.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, ζωδιάκια, ναι.
0: Ναι.
1: Δευτέρα σήμερα, η τελευταία του Σεπτέμβρη και έρχεται με αρκετή κινητικότητα, απρόπτες εξελίξεις και μικρές ανατροπές, αναλυτικά για τους κρυούς. Η Δευτέρα σας καλεί να κινηθείτε με αυτοπεποίθηση, αλλά όχι βιαστικά. Τα βράκια, η αρχή της εβδομάδας σας βρίσκει με το ενδιαφέρον στρωμένο στο σπίτι και την οικογένεια. Για τους διδύμους, μια πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση και να δώσει ενδιαφέρον στη μέρα σας. Καρκινάκια, το σπίτι και η οικογένεια μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσοχή από αυτή που δίνεις ήδη. Για τα λιονταράκια, μια νέα γνωριμία ή μια πληροφορία μπορεί να σας ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο σήμερα. Παρθενάκι, η Δευτέρα μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα που αφορά τα οικονομικά ή την επαγγελματική σας πορεία. Ζυγέ, η Δευτέρα σε βρίσκει πιο ανεξάρτητο από το συνηθισμένο και με μεγαλύτερη ανάγκη να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Σκορπιοί, οι σχέσεις σας χρειάζονται αρκετή διπλωματία για σήμερα. Το ξότι μια αναπάντεχη γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να σας βγάλει από το συνηθισμένο σας πρόγραμμα. Εγώ και ρε, μια πρόσμενη εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας κάνει να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνετε την ημέρα σας. Υδροχοάκια, η μέρα μπορεί να φέρει μια ευκαιρία για ταξίδι, τέλος πάντων μια αλλαγή σχεδίων. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η μέρα ζητά προσοχή στις καθημερινές σας επαφές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρούμε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση αλλά και σε ποιότητα.
5: Πάνω από 130 κωδικοί, παιδιά, από φρούτα και λαχανικά. Και τώρα με full εγγύηση, δηλαδή αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

0: Teddy Swim στην τραγουδάρα Lose Control. Εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών 96,8 Velvet. Εδώ και το πρωινό Velvet. Και το χάσαν λίγο νωρίς τον έλεγχο.
1: Ναι.
0: Δεύτερη εβδομάδα που ξεκινήσαν τα παιδιά. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό λίγο να ξεβαρεθούν θέλουν.
0: Αναφερόμαστε σωστό, ναι, στο Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος φέτος έχει μία πρώην συνεργάτη της Σύσης Χριστίδου,
1: ναι,
0: την Ώρα Καούρη. Και κάποια στιγμή ο Λιάγκα στην Πέμπτη λέει, τι λέει την Καούρη, πρέπει να καταλάβεις, λέει, κάτι. Εδώ είσαι απέναντι, δεν είσαι απέναντι για να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Τώρα που ήρθες εδώ θα λες την άποψή σου όπως θέλεις, αλλά θα λες την αλήθεια.
1: Σαν να λέει,
0: μπράβο,
1: ότι εκεί που ήσουνα,
0: έτσι,
1: δεν είχες αυτό το ρόλο.
0: Και εννοείται ότι εσύ Χριστίδου απάντησε.
2: Επειδή όντως εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, δεν έχει πλάκα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που υπόθηκε. Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Εδώ δηλαδή, αν έχουμε ένα θέμα που όντως είναι κάτι σημαντικό που έχουμε, θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι.
0: Πρώτος
2: δηλαδή
0: πόντος.
2: Δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Είμαστε αυτό που βλέπετε, αυτό είναι. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο καθόλου, γιατί αυτό που σου είπα το πιστεύω.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει. Γι' αυτό το έκανε, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Mm. Θα σταθώ στον Ωράκι. Εγώ στενοχωρέθηκα για την Ώρα. Δεν μου άρεσε ο τρόπος αυτός. Θα συμφωνήσω όμως με τον Γιώργο σε αυτά που της είπε. Καλώς ήρθες, της είπε, σε αυτή την εκπομπή. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, Ώρα μου. Αυτή είναι η συνθήκη εκεί. Και δεν είσαι απέναντι, εδώ δηλαδή, να διαφωνείς με τον παρουσιαστή. Εκεί θα πρέπει να είσαι λίγο πιο. Εντάξει. Εγώ στενοχωρέθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα του προτείνω. Προτείνω να μιλήσει λίγο με την Βουλγαράκη, λίγο με την Καμπούρη. Θα πάρει έτσι καμία συμβουλή και θα τη ευχηθώ καλή δύναμη και θα τη στείλω ένα μεγάλο φιλί.
1: Δεν το στομάχι με να με πιάνουμε αυτά.
0: Ωραίο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, Παναγιά μου.
0: Μπράβο της.
1: Ασταμάτητη.
0: Έτσι.

0: Phil Collins στο υπέροχο You Can Hurry Love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη φιλενάδα μου την Ένα που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραία, Αλεξανδρούπολη.
1: Και τα δύο της αγγελούδια, τη φίλη μου την Ηλιάνα και το Σταθάκο. Mm-hmm. Η οποία είναι, ήταν η πρώτη μου εμπειρία με πόντιο άνθρωπο από το δημοτικό. Είμαστε από την πρώτη δημοτικού μαζί.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τη δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μου σύστησε τα οτία.
0: Ναι.
1: Έχετε φάει. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Τα πυροσκή.
0: Ωχ, καλά. Εντάξει.
1: Και τη γιαγιά της η οποία με έλεγε και βεζού. Έψαχνα αυτή τη λέξη πριν. και της έστειλα μήνυμα. Λέω, ναι, να πώς με έλεγε η γιαγιά σου που σημαίνει ότι μιλάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και βεζού.
0: Και βεζού.
1: Κάθε φορά που πηγαίναμε στο σπίτι της Νένας, ήταν στην αυλή, έλεγε «Η Αναστασία η Κεβεζού δεν θα έρθει». Κάθε φορά που πήγαινα, «Αχ, εσύ είσαι Κεβεζού». Και τι ωραίες λέξεις. Καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω για την επιστήμη των ζευγαριών.
0: Mm-hmm.
1: Πώς γίνεται, λέει, να χωρίζει ένα ζευγάρι που ακόμα αγαπιέται.
0: Οπα.
1: Και η επιστήμη έχει βάλει τώρα ένα όνομα αυτή η έρευνα. How ham problem. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, δεν με αφορά. Αλλά τι είναι αυτό? Είναι η σιωπηλή αποσύνδεση. Είναι ο χωρισμός που δεν έρχεται με τον καυγά, δεν έρχεται με κάποιο τσοκ, δεν έρχεται με κάποιο κέρατο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το grew apart. Μεγαλώνουν διαφορετικά.
0: Να ξέρετε, έχει απογοήτευση το πρόσωπό του.
1: Ναι, θα σας πω γιατί.
0: Για
1: θα πω μόνο το πώς έκαναν την έρευνα.
0: Ναι.
1: Οι ερευνητές έβαλαν ένα ζευγάρι που ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί να κάνει δύο ζευγάρια να κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο ζευγάρι έκανε κάτι πάρα πολύ απλό και οικείο, όπως το να κυλάνε μια μπάλα.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα τι τους κάνανε. Και το δεύτερο ζευγάρι έκανε κάτι εντελώς καινούριο και διασκεδαστικό. Δέθηκαν μεταξύ τους με ημάντες και έπρεπε να περάσουν μαζί ένα εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα ήταν: το ζευγάρι που έκανε την πρωτότυπη και διασκεδαστική δοκιμασία, mm-hmm, ένιωσε αμέσως πολύ πιο ερωτευμένο και δεμένο μεταξύ τους. Εκείνο που έκανε το βαρετό παιχνίδι δεν ένιωσε καμία διαφορά.
0: Oh.
1: Οπότε, ποιο είναι, λέει, το μυστικό για να μην χωρίζεις οριακά ποτέ? Όταν δοκιμάζεις, λέει, κάτι καινούριο ή ελαφρώς περιπετειώδες, ο εγκέφαλός σου εκρίνει ντοπαμίνη και είναι η ίδια ακριβώς χημική ουσία που εκρίνεται όταν πρωτερωτευόμαστε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Είσαι, ας πούμε, και δίπλα-δίπλα με τον άλλον, το ζευγάρι σου, εύχομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκρίνεται η ντοπαμίνη, λέει ο εγκέφαλος, αχ, ξαναερωτεύτηκα.
0: Εδώ είσαι.
1: Δεν θα τον χωρίσω τώρα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και μένουν και μένουν και με. Για πρέπει τώρα εγώ να δεθώ, δηλαδή.
0: Ναι, εσύ.
1: Με οι μάντες, όχι για το κρεβάτι. Για να πάω να υπερπηδείξω κάποιο εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μας υπερπηδάζει, λέω εγώ, άιντε. Ας χωρίσουμε. Δεν πειράζει, θα βρούμε άλλους. Άκου, λέει, τώρα τι λέει. Και να τα ακούσει κανείς αυτό, να πει: α, εγώ για να κρατήσω την αναστασία πρέπει να υπερπηδάω εμπόδια με ημπάτη.
0: Ναι.
1: Και να με πάει σε κανένα φαράγγι κάτω που είναι εκεί προς την Πελοπόννησο.
0: Ναι,
1: και να στην κάνουμε
0: Κρήτη
1: αυτό.
0: Έχει, ναι.
1: Και πάμε και στην Κρήτη. Καλημέρα, Μανούσο.
0: Α, μου αρέσει. Είδες πώς λέει κανείς κάτι.
1: Είδες πώς δεν είναι όλα. Μια χαρά. Στην Κρήτη πάω, εντάξει.
0: Διαφημίσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς, λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
3: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Παρόντας και στην τέταρτη ώρα, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10.
7: Καλημερούδια στο Χρήστο, τη Δήμητρα, τον Αντώνη, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τον Τόλι, τον Βασίλη και τη Θεανό.
6: Πιστή και στο καθημερινό μας ραντεβού με τα κοσμήματα Λαβή που μας δίνουν τη δυνατότητα να σας δώσουμε δωροπιταγή 20 ευρώ να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, έχοντας ένα μήνα περιθώριο. Πώς κερδίζετε τη δωροπιταγή? Στον αριθμό Viber 6931-968-968 γράφετε Λαβή κενό και ονοματεπώ.
7: Πάρα πολύ αγαπάμε τα κοσμήματα Λαβή και όλες τις συλλογές, είτε από ατσάλι, είτε από ασίμι, ελληνικές, ξένες, είναι αυτές που θα σας κάνουν να αισθάνεστε μοναδικές. Ένα κατάστημα Λαβή θα είναι και δίπλα σας, γιατί θα τα βρείτε και σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
6: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που θυμούνται οι άλλοι για μας.
7: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Getting Away With It εδώ στο πρωινό Velvet που πάντα μαζί το έχει τα Mosaic Stores που πέρα από την τεράστια ποικιλία σε τσάντες, τετράδια, μολύβια κτλ. Τώρα έχετε και bonus, παιδιά, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας.
1: Μπορείτε να την εξαργυρώσετε μέσα σε 30 μέρες από την τελευταία σας αγορά. Γι' αυτό αγαπάμε τα Mosaic Stores. Τι ωραία που μας προσέχουν. Μπορούμε να τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Πράγματα λέει που θυμούνται οι άλλοι για εμάς.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο τους κάναμε να αισθανθούν.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα λέει, στην ανθρώπινη σχέση. Οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν μια συζήτηση που κάνατε πριν από χρόνια, ακόμη και ακριβείς λέξεις, ναι, αλλά δεν ξεχάσουν ποτέ το συνέστημα που τους δημιουργήσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος που φερόμαστε όταν κανείς δεν περιμένει κάτι από εμάς. Ωραίο.
1: Α, ναι, όταν δεν μας έχει ανάγκη, αυτό εννοεί.
0: Μπράβο, ναι,
1: ναι.
0: Το χαμόγελο, το βλέμμα και η γενικότερη παρουσία μας, ναι, είναι πράγματα που μένουν. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μας προσφέρουν κάτι και δεν χρειάζεται να μας προσφέρουν,
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, σωστό, και δεν μας χρωστάει και κανείς.
0: Έτσι. Και τέλος, στις στιγμές που ήμασταν πραγματικά ο εαυτός μας, γιατί καλώς ή κακώς μερικές φορές το ξεχνάμε τον εαυτό μας και γινόμαστε κάτι άλλο.
1: Το πιο σημαντικό είναι, εκτός αν είσαι ο Batman. Αν είσαι ο Batman. Και έχεις την επιλογή βασικά και να μην είσαι να γίνεις, ναι, πάντα να επιλέγεις να είσαι ο Batman και όχι ο εαυτός σου.
0: Ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ed Sheeran σε αποβιού, ο οποίος διανύει μια δύσκολη περίοδο.
1: Τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κάνει ο Μαντάρα.
1: Ροϊβ. Βγαίνει, μετά κάνει δηλώσεις. Ζωδιάκια, 3 στον αριθμό, yes. Που έρχεται ο Οκτώβριος να τους ανοίξει ένα πάρα πολύ δυνατό κεφάλαιο στη ζωή τους, mm-hmm. Και είναι οριακά πρωταγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1 είναι τα λιονταράκια μας, που ο Οκτώβριος έχει όλα τα στοιχεία ενός μήνα, λέει, που μπορεί να σας επαναφέρει στο προσκήνιο, λέοντα. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και μαζί με την αυτοπεποίθηση μεγαλώνει και η διάθεση να διεκδικήσεις πράγματα που θέλεις πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Στο νούμερο 2, καθόλου δεν το περίμενα, έχω πάθει σοκ, είναι ο Ζυγός. Είναι εντάξει και ο γενεθλιακός μήνας, βέβαια, που συμβαίνει με μια διάθεση restart.
0: Ναι.
1: Οκτώβριος σε καλύζει για να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και να δημιουργήσεις χώρο για κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και κλείνουμε με το Σκορπιό, που ο μήνας λειτουργεί σαν προθάλαμος, λέει, μιας περίοδου με πάρα πολύ έντονη μεταμόρφωση. Έχεις την ευκαιρία, λέει, να κλείσεις εκκρεμότητες, να ξεκαθαρίσεις σχέσεις και να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε κρατούν πίσω.
0: Εντάξει, λες
1: Σκορπιό τώρα.
0: Λες για τους γους, αλλά και Σκορπιό είναι όλα μέσα, είστε.
1: Έλεγα σήμερα το πρωί στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, λέω, τι γίνεται με αυτή την εβδομάδα. Μπήκε ο Άρης, λέω, στο Λέοντα και παντού διαβάζω για τους Σκορπιούς πιέσεις στη δουλειά, τσακωμούς, πρέπει να μιλάτε με διπλωματία. Και μου λέει, ηρέμησε. Και για ερωτικά γιουρούσια έλεγε. Σου έχει γίνει τίποτα? Λέω, μέσα σε όλα έχεις δίκιο. Ηρέμησε, δεν βγαίνουνε.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε.
1: Το είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο. Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αλήθεια είναι ότι κάποιοι, λίγοι, πολλοί, δεν ξέρω, μπορεί και ομιλών, τη βαλίτσα μας από τις καλοκαιρινές διακοπές δεν την έχουμε αποθηκεύσει, δεν την έχουμε ανεβάσει πατάρι, δεν την έχουμε πάει υπόγειο, την έχουμε εκεί να κάθεται λίγο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί να τώρα, σας έχω πάρα πολύ καλό νέο. Η Aegean μας πάει Πράγα απευθείας από τη Θεσσαλονίκη μας.
2: Παιδιά, και Πράγα ίσον παραμύθι, έτσι. Ταξιδεύεις για Πράγα για να περπατήσεις την ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσεις την αυθεντική τσέχικη μπύρα και γενικά να χαθείς στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείστε και εσείς τη θέση σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: Καμίλα Καμπέλο, Σουάν Μέντε, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα και Σαββατοκύριακο. Οι εκπομπέ που κάναν πρεμιέρα σαρώσανε στα νούμερα και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Μπράβο, παιδιά!
0: Αναφέρουμε στο Mega Non-Stop, ναι, που είναι και η Αντωνά που λέγαμε το κορίτσι.
1: Μπράβο στο μαράκι μα, καλή αρχή! Μπράβο.
0: Και το Σάββατο και την Κυριακή πρωτιέ σαρώσαν στα πρωινά, δηλαδή αφήσαν πίσω Νίκο Μάνεση, ρεπορτάζ 10, καλημέρα είπαμε και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εννοείται η μία και μοναδική Βασίλισσα του Σαββατοκύριακου, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει η Φέη. Μιλάω στην Ατελία Γερμανού. Που
1: Ναταλάκι μου.
0: Τους άλλους αφήνει σε μονοψήφια.
1: Τίποτα, παιδιά. Η Ναταλία είναι συνέστημα. Δεν είναι καν εκπομπή πλέον.
0: Έτσι, κάπου. Αλλά είπαμε, θα περιμένουμε να ξεκινήσει και η Φέη.
1: Να είναι δίκαιο.

0: Kylie Minogue, The Locomotion, μέσα από τον Κύριο που έκανε και μια εμφάνιση εκεί στην Αυστραλία, στο τελικό του rugby.
1: Χάρε, Kylie. Με μια, ένα θεότητα.
0: Dolce & Gabbana, αίρεση. 58.
1: Θεότητα.
0: Είναι,
1: τα άτιμη χρόνια σου να φτάσουν.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Τρίτης στις 7 ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σάκα.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η-1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινήσαμε έτσι και πάλι. Τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη, Δευτέρα 28 του μηνός. Ελπίζω να είστε καλά. Εδώ συντονισμένοι έχουμε υπέροχο καιρό, νορμάλ θερμοκρασία και εννοείται και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και τα δικά σας νέα και τα νέα της ημέρας. Ενώ ξεκινάμε με Pointer Sisters. I'm so excited.

Day και Somebody That I Used To Know. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Θέλω να μάθω, εννοείται, τα νέα σας στο Viber του Velvet. Να μου πείτε πώς πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και το τελευταίο του Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει έτσι στο φθινόπωρο και τι ωραία εποχή που είναι αυτή. Πάρα πολύ μου αρέσει και από άποψη θερμοκρασίας και από άποψη τοπίου. 6931 968 968. Ίσως κάποιοι κατεβήκατε και στην Αθήνα, γιατί είχαμε και τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Μας τα έλεγε πριν ένας συνάδελφος από το Transistor το πώς πέρασε. Νομίζω ότι κάθε χρόνο κάνει κάτι, το κάτι παραπάνω. Φέτος ήταν το πολύ ξεχωριστό στιγμιότυπο της ίδιας να συνομιλεί με τον μικρότερο εαυτό της, με την Άννα Βύση στα πολύ πρώτα της βήματα. Έγινε αυτό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και στην ουσία ήθελε να μοιραστεί με την μικρή Άννα το που έχει φτάσει και τι έχει καταφέρει. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Franz Gall για τη συνέχεια. Έλα, έλα.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είδατε τι ωραία και χορευτικά μπορεί να ξεκινήσει η εβδομάδα μας με Jennifer Lopez και Waiting for Tonight. 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 είχα στο μικρόφωνο. Εννοείται πως έχω στην παρέα μου τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα μας, ακούει τις ανάγκες μας και μέσα από έργα και πρωτοβουλίες εφαρμόζει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και δείχνει το τι έχει αξία για αυτήν. Αξία λοιπόν για τη ΔΕΗ δεν έχουν οι δικές τις στιγμές, έχουν οι δικές μας στιγμές, παύλα ιστορίες, και αυτές ακριβώς θέλει να αναδείξει. Στηρίζει λοιπόν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε και στο day.gr. UB40 για τη συνέχεια. Red Red Wine σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ορκίζονται σήμερα στον ελληνικό στρατό. Ορισμένοι είναι χάρμα οφθαλμών.
3: Όταν σε φαντάζομαι, δεν είναι και με τα σπαθιά εκεί, είναι περνά τα λευκά.
2: Πω, μην παίζει με την ψυχούλα μου. Με κάνει follow ο αγαπημένο μου ράπερ. Το όνειρό μου. Λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα αμφιταλαντεύομαι. Θέλω να περνάω κάτω από σπαθιά ή να τραγουδάνε κουπλέ για τα μάτια μου. Ρήμε. Αν πει, μπορεί να βρει και τα δύο.
3: Σωστό.
2: Τι γίνεται, παλεύει μέσα μια αριστερή και η δεξιά πλευρά.
3: Στη δεύτερη περίπτωση θα βρει δύσκολα παπά όμω.
2: Πιο σιγά, εγώ περισσότερα τα τουάτσα έχω από αυτού.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7. Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Ποιος είναι ο Rod Stewart, Baby Jane, εδώ στον Velvet. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 1η Οκτωβρίου ξεκινούν και τα 61 Δημήτρια στην πόλη μας, που προφανώς είναι πλέον ένας πολύ μεγάλος θεσμός προς τιμή του πολιούχου μας. Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου έχουμε πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και φέτος, από χορό, μουσική, εργαστήρια, κινηματογράφο και σε πολύ ωραίους χώρους στην πόλη. Μέγαρο μουσική, σε αίθουσα τελετών Απιθύτα, Δημαρχείο και σε πολλά θέατρα. Και νομίζω είναι πολύ καλή ευκαιρία, επειδή και το φετινό θέμα έχει να κάνει, λέγεται ρεύματα καταρχάς, και έχει να κάνει και με την τέχνη και με τις ιδέες και με τη δημιουργία. Καλό είναι έτσι να επανασυνδεθούμε με τον πολιτισμό μας, γιατί νομίζω ότι στο βωμό της καθημερινότητας και των υποχρεώσεων κάπως το ξεχνάμε. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά, και στο bedandbath.gr.
4: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
5: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπου και να βρίσκεστε, αν σας πετυχαίνω κάπου που να δυσκολεύεστε, ας πούμε, στο δρόμο, δυναμώστε λίγο την ένταση. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα και σήμερα. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο Savage Garden, σε λίγο Stevie Wonder. Εννοείται τα νέα σας, τα περιμένω στο Viber. White Snake όμως αμέσως τώρα. Is this love?

Mojo και Lady 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Χθες λοιπόν έγιναν τα βραβεία MTV στο Los Angeles. Θα μείνουμε λίγο σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία η χθεσινή βραδιά. Προς το παρόν θα σας πω για το αφιέρωμα που έγινε στον George Michael, αλλά από τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών. Τραγούδησαν λοιπόν ο Σόμπρο, ο Teddy Swims, η Ray, ο Adam Lambert, που είναι και ο τραγουδιστής των Queen αυτή την περίοδο. Δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι οι φαν από όλες τις ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά, έτσι ξαναθυμηθήκαμε υπέροχα τραγούδια του George Michael με μια διαφορετική εκτέλεση από τους νεότερους καλλιτέχνες. Θα επανέλθω σε λίγο ξανά με τα βραβεία, γιατί είχαμε και τη Μαντόνα και θέλω να σχολιάσω. Queen αμέσως τώρα. Another one bites the dust.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Αυτός είναι ο Bob Marley. Could you be loved? 96,8 Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα. Η Aegean τώρα μπορεί να μας συνδέσει απευθείας με το Κάιρο, να πετάξουμε δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Είναι ένας προορισμός που θα ήθελα οπωσδήποτε να πάω. Ένας εντελώς διαφορετικός πολιτισμός, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές γεύσεις. Μπορούμε λοιπόν να δούμε και τις πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, να κάνουμε και τις βόλτες μας στον Νείλο. Γενικά να κάνουμε μια πολύ καλή περιήγηση στο Κάιρο και μπορούμε να πετάξουμε απευθείας από τη Θεσσαλονίκη με την Aegean. Τώρα για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπούμε είτε στο aegeanair.com είτε στην εφαρμογή της Aegean και να

0: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νοιάσεις μετά.
1: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Λοιπόν,
2: πληρώνεις γι' αυτό.
0: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
2: Ω, Παναγία.
0: Το άτομο.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
0: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
2: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω.
4: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να επιστρέψω λίγο στην χθεσινή τελετή των MTV βραβείων, γιατί άνοιξε την τελετή αυτή η Μαντόνα, η οποία μίλησε κιόλας κερδίζοντας το βραβείο του καλλιτέχνη της χρονιάς. Θυμήθηκε μάλλον την εμφάνιση που έκανε το 84 στα αντίστοιχα βραβεία, τραγουδώντας το Like a Virgin. Και είπε ότι παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες, συνεχίζει να αναζητά και να ανακαλύπτει έτσι καινούργιες εκδοχές του εαυτού της. Και προφανώς γιατί αλλάζουμε από δεκαετία σε δεκαετία, και αυτό για τη Μαντόνα επηρεάζει και τη μουσική της κιόλας. Έφυγε με 7 βραβεία χθες, έκανε πάρα πολύ ωραίο σερί βραβείων και σε πολύ ωραίες κατηγορίες, και μπράβο γιατί έχει επιστρέψει και με το νέο άλμπουμ της. Θα επιστρέψω κι εγώ σε πάρα πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους, θυμάσαι κάθε στιγμή τη ζωή σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
15: Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εδώ θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι πλέον της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει και ο Οκτώβριος. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα θέλω να μάθω τα νέα σας. Πώς πηγαίνει μέχρι στιγμής η ημέρα σας. Όλα αυτά στο Viber του Velvet. Blondie για τη συνέχεια. One way or another.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rag and Bone Man είναι το Human εδώ στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ξεκίνησε η πάρα πολύ ωραία έκθεση, παύλα διαδραστική εμπειρία, η οποία λέγεται Van Gogh The Immersive Experience. Είναι στη ΔΕΘ, στο κτίριο 5. Υπάρχει από ό,τι είδα ένα δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας που είναι στην ουσία σαν να βρισκόμαστε μέσα στα έργα του ζωγράφου. Συν τους υπόλοιπους πίνακες όπου μπορούμε να δούμε. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν είναι μάλιστα και η πρώτη φορά που έρχεται Θεσσαλονίκη. Οπότε σίγουρα συμφέρει βασικά να κλείσετε και ένα πακέτο, αν είναι να πάτε 3 ή παραπάνω άτομα. Υπάρχουν τις πιο συμφέρουσες τιμές. Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα ένα μήνα στην πόλη μας, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε, γιατί θα είναι και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Fan Young Cannibals αμέσως τώρα, She Drives Me Crazy.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πόσο μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Truly, madly, deeply από Savage Garden. 96,8 Velvet και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις ισούνται με μια ρουτίνα που είναι καλό να την έχουμε, να έχουμε και το πρόγραμμά μας. Αλλά μπορούμε ακόμα και τις καθημερινές ημέρες και τα Σαββατοκύριακα, δεν το συζητώ. Γενικά, όποτε βρίσκουμε χρόνο, να κάνουμε έτσι λίγα πράγματα που ξεφεύγουν από αυτή τη ρουτίνα. Εκεί, ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα, βρίσκεται και η ΔΕΗ, η οποία δίνει αξία σε αυτές τις στιγμές, όπου μας μένουν και αξέχαστες, ειδικά όταν είναι μια ξεχωριστή στιγμή με αγαπημένα πρόσωπα, για παράδειγμα, μια βόλτα στην παραλία, μια συναυλία, ένα θέατρο, κάτι που δεν το κάνουμε συχνά, τέλος πάντων. Η ΔΕΗ λοιπόν τα αναδεικνύει όλα αυτά και μέσα από έργα και πρωτοβουλίες στηρίζει τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμός. day.gr και μαθαίνετε περισσότερα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ωραία είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι, έτσι.
2: Και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν, μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω.
3: Πόντιους.
2: Που και έτσι και έτσι κάνουν. Το πουθενά. Δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα. Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται. Διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Έτσι θα κλείσουμε σήμερα με Modern Talking, Brother Louis, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα με Low Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
5: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Φτάσαμε 28 του μηνός και εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγκα Τσουρνάβας μέχρι και τις 5. Εδώ θα πάμε μαζί με πολύ Σκάιλι Μινό, Ξάντρα και κάτι πάρα πολύ αγαπημένο από την Ιταλία με το οποίο θα ξεκινήσω. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Can't get you out of my head. Αυτό το τραγούδι πριν από μερικές ημέρες ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έτσι έγινε με τεράστια διαφορά το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην καριέρα της Kylie Minogue. Και το αστείο είναι ότι οι άνθρωποι που το έγραψαν αρχικώς, η Kathy Dennis και ο Rob Davis, το είχαν προτείνει στο συγκρότημα S-Club 7 για να το ερμηνεύσει και το απέρριψαν. Έπειτα το έδωσαν στη Sophie Ellis Bextor, η οποία και αυτή είπε όχι, και αμέσως μετά στην Kylie Minogue, η οποία αμέσως κατάλαβε την ευκαιρία, το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της τότε, το Fever, και έγινε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην καριέρα της. Μόλις το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω σε αυτό το μεσημέρι. Φροντίζουμε η Δευτέρα να ξεκινήσει με πολλή μουσική, και αυτή είναι η πολύ Every Breath You Take.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

Γούνταλα, του γιου και σαν ψέμα μοιάζουν όλα όσα καταφέρνει η εθνική μας στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες. Χτες ιστορική νίκη εκτός έδρας απέναντι στη Γερμανία. Και τι γίνεται τώρα? Τώρα έχει δύο μάτς η εθνική μας εντός έδρας στο γήπεδο της Τούμπας εδώ στη Θεσσαλονίκη, με την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και με τη Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει με τα εισιτήρια. Το sold out είναι δεδομένο και στα δύο παιχνίδια. Και ποιοι τυχεροί θα μπορέσουν να βρουν εισιτήρια για να παρακολουθήσουν την εθνική, η οποία πραγματικά το τελευταίο διάστημα κάνει καταπληκτικά πράγματα. Διαλυματάκι και αμέσως μετά εδώ. Don't worry, be happy. Μόλις επιστρέψω στον Velvet.

0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνε, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
3: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνο δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέ και πάει.
4: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
5: Έχουνε μπιφ.
6: Έχουνε μεγάλο πολύ.
7: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Η ταινία Footloose είχε εξαιρετικό soundtrack και πέρα από το ομώνυμο τραγούδι με τον Kenny Loggins περιλάμβανε και το Holding Out for a Hero που μόλις απολαύσαμε στον 96,8 Velvet από την Bonnie Tyler. Τώρα νομίζω η βαλίτσα μου με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνία του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει τα δίκια της. Οπότε της έχω το καλύτερο νέο. Η Πράγα μας καλεί. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσω την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Φτάσαμε 28 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και αυτό το μήνα. Ελπίζω να έχει κυλήσει όμορφα ως τώρα. Είμαστε Ρίγας Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας εδώ για Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, UB40, αλλά και Bill Medley με Jennifer Worms. Ένα ντουέτο που έγραψε ιστορία στο Time of My Life.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

ένα τραγούδι μόλις μέσα από το δεύτερο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει ο Ed Sheeran στην καριέρα του, Thinking Out Loud, στο 96,8 Velvet. Σάρωσε χτες η εθνική μας το ποδόσφαιρο σε τηλεθέαση. Το Γερμανία-Ελλάδα έφτασε μέχρι και 40% στην τηλεθέαση. Πολύ καλά πήγε και το ενδιαφέρον παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού για το Super Cup. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για την εθνική στο ποδόσφαιρο, διαβάζω ότι πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε αναμονή για να βρουν εισιτήρια για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, έτσι, αρχές Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει Ολλανδία και Γερμανία. UB40, I got you babe, σε λίγο πάμε Γαλλία, ακούμε Big Mountain αλλά και τους Wham.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Baby, I love your way, Big Mountain και 96,8 Velvet, αγανάκτης ο Morgan Freeman, ο γνωστός τοπιός που έχει και μια χαρακτηριστική φωνή. Είδε λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα συνεχώς μέσω AI χρησιμοποιούν τη φωνή του για διάφορους διαφημιστικούς λόγους και όχι μόνο, χωρίς ο ίδιος να είναι καθόλου ενήμερος. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να απευθυνθεί σε δικηγόρους προκειμένου να προστατευτεί από την τεχνητή νοημοσύνη και από όλο αυτό το θέμα που γίνεται με τη φωνή του. Είπε ότι εντάξει, είναι κολακευτικό να θέλουν να χρησιμοποιούν τη φωνή σου, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι κλοπή. Σύντομο διάλειμμα, Enrique Iglesias, Starship και Casey DeLoper, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ωραία είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο Παλατάκι.
3: Παλατάκι, έτσι.
2: Και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο Παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω. Που και έτσι και έτσι ήταν. Το πουθενά. Δηλαδή Σαρακατσάνη. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα. Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.

0: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του 80, που άλλωστε έκανε και την Cyndi Lauper pop star τότε, μεγάλου βεληνικού Girls Just Gonna Have Fun στον 96,8 Velvet. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα θα μάθεις για τις ιστορίες της ΔΕΗ στο dei.gr. Break. Ακόμη μία ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόλις επιστρέψω.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 4. Νούτρα Λίβερ από την Ultravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
10: Νούτρα Λίβερ από την Ultravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Νούτρα Λίβερ από την Ultravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Τηλεόλο στο ξεκίνημα εβδομάδος, φυσικά με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Την καλησπέρα μου σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε Τρίχες Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ. Στη διάθεσή μας για μουσική από Bon Jovi, Kylie Minogue, Donna Summer, Hadaway και τους America. Αυτό είναι τώρα το You Can Do Magic.

Supergirl, το Supergirl της μουσικής βιομηχανίας πλέον είναι η Taylor Swift, η οποία πριν τη χθεσινή απονομή στα MTV Video Music Awards είχε 30 βραβεία MTV, όσα και η Beyoncé. Πλέον με αυτά που κέρδισε χθες, η Taylor Swift έγινε πιο επιτυχημένη σε ό,τι αφορά και στα MTV Video Music Awards, εκεί όπου πρωταγωνίστησε και η Madonna χθες με την live εμφάνιση που πραγματοποίησε και με τα βραβεία που κέρδισε, και έγινε και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη μνήμη του George Michael. Bon Jovi, ροκάρουμε τώρα You Give Love a Bad Name στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: στο thei.gr.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: The Final Countdown, Europe και 96,8 Velvet. Κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία εδώ που την έχουμε στο στούντιο. Εύχομαι μια υπέροχη συνέχεια στο απόγευμα και το βράδυ σας, ό,τι και αν κάνετε. Στά της μουσικής θα μείνετε εδώ, διότι σε λίγο ακολουθεί η Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 βεβαίως ο Μάσιμο. Να περάσετε καταπληκτικά και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους. Θυμάσαι κάθε στιγμή τη ζωή σου τότε. Κάπως έτσι περιμένω τα live του Μιχάλη Ρακιτζή και του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου στο Βεργίνα Θέατρο. Από 2 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν στα 80s και στα 90s με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε για όπους, live is life. Σε λιγάκι Spin Doctors, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Doors. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο στον Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.

I Follow Rivers. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Πάντα στο 96,8 Velvet. Στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Έχω ήδη κάποια μηνύματα στο Viber τα οποία δεν έχω προλάβει να ανοίξω. Θα τα δω όμως όλα στη συνέχεια. Εννοείται περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Πώς περάσατε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι κάνατε, πώς ήταν τέλος πάντων οι μέρες σας αυτές οι δύο. Στείλτε μου στο Viber και φύγαμε για Doors. People are strange.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Well, that's no lies. On 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ 7 τροφές, λέει, για άμεση μυϊκή αποκατάσταση με φυσικό τρόπο και πως θα γίνουμε κορμάρες δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι το επόμενο, το οποίο αργεί λίγο. Πρώτο και καλύτερο πάντα είναι τα αυγά στη λίστα. Αμέσως μετά το γιαούρτι, τα αλατισμένα αμύγδαλα και μία μπανάνα, λέει, μαζί συνδυαστικά. Ο σολομός, ο κουρκουμάς, πολύ καλός γενικότερα νομίζω για την υγεία. Οι κόκκινες πιπεριές, το ακτινίδιο είναι το τελευταίο και γενικά οι τροφές νομίζω που είναι έτσι πλούσιες σε πρωτεΐνη και τα φρούτα και όλα αυτά είναι πολύ καλά. Michael Jackson σε πολύ πολύ λίγο με το Smooth Criminal. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ωραία είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι, έτσι,
2: και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω.
3: Πέστο.
2: Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω.
3: Πόντιους.
2: Που και έτσι και έτσι. Το πουθενά. Δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα. Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσε.

0: Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

Where did I go wrong στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποια είναι η εξαιρετική ικανότητα που αποκτούν όσοι λατρεύουν την τακτοποίηση. Διότι μπορεί εσείς να βλέπετε απλά ψυχαναγκαστικούς ανθρώπους. Αυτοί όμως να ξέρετε, λέει, ότι έχουν την ικανότητα της πρόβλεψης και της οργάνωσης. Όταν, λέει, όλοι οι άλλοι μπορεί να κυριεύονται από αυτό το άγχος του πώς να διαχειριστούν όλο αυτό το χαμό μες στο σπίτι, αυτοί που λατρεύουν πραγματικά το σουγύρισμα και την τακτοποίηση έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις λεπτομέρειες και να οργανώνουν το περιβάλλον τους. Το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Ούτε το τόσο καθαρά να είναι τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον να είναι τακτοποιημένα. Δεν πειράζει και η λίγη σκονίτσα, λέω εγώ. Constant Craving, αμέσως τώρα στον Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
6: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
7: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Black για το ξεκίνημά μας με το Wonderful Life. Σε λίγο ερχόμαστε με Pet Shop Boys. Αμέσως πιο μετά George Michael και Wham. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο εδώ.

This is the life στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Ελένη. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα και στη Φένια. Καλησπέρα και στη Χριστίνα που λέει Πινελόπη τέρμα τα ψέματα. Τα κεφάλια μέσα. Πραγματικά, να ξέρεις, Χριστίνα, έχω βγάλει ελαφρύ παπλωματάκι για το βράδυ. Έχει αυτό το κρυάκι αυτές τις μέρες. Οπότε, όχι απλά τα κεφάλια μέσα. Τελείωσε το καλοκαίρι τουλάχιστον. Για αυτή την εβδομάδα, για το Σαββατοκύριακο, είχε αρκετό κρυάκι για θάλασσα και τέτοια. Σας περιμένω στο Viber πάντα, στο 6931-968-968 και φύγαμε για George Michael και το Careless Whisper. Αμέσως τώρα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

No one like you, UK Scorpion, στον 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ για τα MTV VMAs 2026, τα οποία λέει πρόδωσαν ότι το Smokey Eye επέστρεψε στη μόδα. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να το κάνω, να το πετύχω ποτέ στο μάτι μου αυτό το πράγμα, πραγματικά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αισθητικά να το βλέπω δηλαδή. Και επίσης έχω δει την Taylor Swift σε πάρα πολλά πλάνα, πάρα πολλές φωτογραφίες και είναι πιο όμορφη από ποτέ, έχω να σας πω. Δεν ξέρω, την έχω θαυμάσει απεριόριστα. Είναι ό,τι καλύτερο, πανέμορφη. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Το πρωινό.

0: δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
1: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
0: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
2: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
0: Νόμιζε ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
3: Τι σενάριο είναι αυτό?
4: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στις σχέσεις υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές κάθε συζήτησης. Αυτή που θυμάμαι εγώ και η λάθος. Γι' αυτό θα χρειαστώ τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση στο Caveman. Μια κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και μας κάνει να γελάμε με πράγματα που τα ζούμε όλοι. Το Caveman έρχεται στο Βεργίνα Θέατρο την 5η 1η Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Εγώ θα πάω και φυσικά θα πάρω και τον δικό μου Caveman.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: I wanna dance with somebody και Whitney Houston στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ μερικά πράγματα που έχουμε αρχίσει, λέει, να θεωρούμε φυσιολογικά και να τα κάνουμε. Κοιτάζουμε, λέει, το smartwatch ή το κινητό μας ενώ μιλάμε με κάποιον, το οποίο πραγματικά είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να μου κάνουν και εμένα, και εγώ μπορεί να το κάνω κάποιες φορές, δεν ξέρω. Στέλνουμε επαγγελματικά email εκτός ωραρίου και γενικά ασχολούμαστε με τη δουλειά μας όλη τη μέρα και μετά από αυτή. Επίσης, κάνουμε την προσωπική μας ζωή δημόσια. Τραβάμε ολόκληρη τη συναυλία με το κινητό. Το οποίο το έχω κάνει, το παραδέχομαι, στην αυλία του Harry Styles, και από αυτά τα βίντεο μπορεί να μην έχω δει ούτε τα μισά, ειλικρινά σας το λέω. Και επίσης, λέει, εξαφανιζόμαστε αντί να αρνηθούμε μία πρόσκληση. Εντάξει, είναι πράγματα που όλοι κάνουμε καθημερινά 100%. Κάπως έτσι έχει γίνει αυτή η περίοδος με τα κινητά. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τότε για το ξεκίνημά μας με το Άφρικα, τραγουδάρα. Σε λίγο ερχόμαστε με Bonnie Tyler. Αμέσως πιο μετά η Σακύρα. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Καλημέρα, Σακύρα Μεταλλόκα, στον 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ για τους επιστήμονες, λέει, που αποκαλύπτουν το τέλειο πρόγραμμα ύπνου, το οποίο τι λέει ουσιαστικά, ότι είναι αν κοιμηθείς για παράδειγμα στις 9 το βράδυ, πρέπει να ξυπνήσεις στις 4.30 τα ξημερώματα. Αν κοιμηθείς στις 10, στις 5.30. Στις 11 πρέπει να ξυπνήσεις στις 6.30. Αν κοιμηθείς στις 12, πρέπει να ξυπνήσεις στις 7.30 και ούτω καθεξής, τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, ποιος μπορεί να κοιμηθεί στις 9 πραγματικά για να ξυπνήσει 4.30 ώρα? Θα σου πω εγώ ποιο είναι το τέλειο πρόγραμμα ύπνου. Ας τα αυτά. Το τέλειο πρόγραμμα είναι να κοιμηθείς ό,τι ώρα θέλεις και να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θέλεις χωρίς ξυπνητήρι, έτσι. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε τώρα. 4.30 και 5 και χαζαμάρι. Λοιπόν, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Εσείς τι ώρα ξυπνάτε, αλήθεια? Για γράψτε μου. Driver seat, αμέσως τώρα.

0: Λάις Λεμπονίτα και η Μαντόνα στον 96,8 Velvet. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κολπάκι, λέει, που έχει διαπιστωθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ στο άγχος. Είναι μια πολύ απλή κίνηση, λέει, μόλις 20 δευτερολέπτων, επειδή στην ουσία δεν μπορείς να έχεις οποιαδήποτε αγκαλιά εκείνη τη στιγμή που θα αγχωθείς, γιατί λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ η αγκαλιά με κάποιον δικό σου. Τότε λέει ότι μπορείς να τοποθετήσεις τα χέρια για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην καρδιά ή στην κοιλιά σου και έτσι μπορείς να μειώσεις τα επίπεδα της κορτιζόλης, δηλαδή της ορμόνης που συνδέεται με το στρες. Και αυτή η κίνηση, λέει, μπορεί να σε βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Οκ, okay. Δεν το γνώριζε, εννοείται. Πρόσφατες μελέτες το έχουν δείξει. Έχει γίνει και έρευνα σχετική πάνω σε αυτό. Οπότε να γνωρίζετε κι εσείς από εδώ και πέρα. Σε λίγο ερχόμαστε με Cranberries, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ώρα είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι, έτσι.
2: Και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω.
3: Πόντιους.
2: Που και έτσι, έτσι ναι, ήταν. Ναι, ναι. Το πουθενά. δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα.
3: Δεν.
2: Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό.

0: 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ψηρά. Ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Michael Jackson και το Thriller στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ έχει έρθει η στιγμή που θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ανυπομονεί, γιατί είναι εδώ δίπλα μου και περιμένει να πάρει αυτή τη θέση μέχρι και τις 11 που θα είναι στην παρέα σας. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Να το περάσετε μοναδικά, ό,τι και να κάνετε.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
5: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Funky Town, Lips Incoming, Lips INC, Incorporation νομίζω. The Show Must Go On, Queen, Urgent, Foreigner. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι πάντα στο 96,8 Velvet.

Αμπρέλα Ριάννα είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 13 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Τρίτη θα είναι συννεφιασμένη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Πέτρο που κάνει τη βόλτα του στην παραλία παρέα με τον Ρέξι, μου γράφει και ακούει 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Beautiful Day, λοιπόν, YouTube στο 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την Madonna να είναι η απόλυτη νικήτρια στα φετινά MTV VMA Awards. Πράγμα που το περίμενα, όπως σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι γιατί είσαι απαραίτητο καλύτερος, αλλά γιατί νομίζω πως όταν κάνεις comeback μετά από χρόνια, κάποιοι νομίζουν πως σου χρωστάνε. Η Taylor Swift, πάλι προσωπική μου άποψη, το άξιζε. Έφτασε τα 31 βραβεία συνολικά στην ιστορία των VMAs και ξεπέρασε την Beyoncé. Ενώ στα παραλυπόμενα, οι Green Jackets της Madonna δεν πέρασαν απαρατήρητες και σχολιάστηκαν κατάλληλα στα social, όπως εκείνη που είπε όταν προσποιήθηκε. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, απλά σας περιγράφω το γεγονός. Προσποιήθηκε λοιπόν σε κάποια βάση ότι έβγαλε κάτι από τον ποπό της, ένα μαύρο αντικείμενο, και είπε κάτι πάνω σε αυτό. Οκ, okay, δεν επιτρέπεται να πω σε λεπτομέρειες λόγω της ώρας. Πάντως μπορείτε κάλλιστα να το ψάξετε στα social. Εμείς συνεχίζουμε με σύντομο break και επιστρέφω με I Love Rock'n'Roll, Joan Jett and the Black Hearts, κολλημένοι πάντα στον 96,8 Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε, ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτι, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύκαστρο είναι δίπλα στο ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Υπάρχουν τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες, δεν θυμάσαι μόνο τους στίχους, θυμάσαι κάθε

0: Μαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Easy Lover, Phil Collins, Phil Bailey είναι αγαπημένο. Το ακούσαμε λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ιαπωνία με τον 40χρονο Σόρι Μοριμότο να συντηρεί την οικογένειά του ενοικιάζοντας τον εαυτό του ως συνοδό ανθρώπων, χωρίς όμως να κάνει τίποτα πονηρό και τίποτα περισσότερο. Ο Σόρι λοιπόν έχει μοναχικούς κύριους πελάτες που απλά χρειάζονται κάποιον να του πούν μια ιστορία, να τους συνοδέψει σε μια εκδήλωση ή κοινωνική υποχρέωση ή απλά να τους χαιρετήσει καθώς φεύγουν με το τρένο, και για όλα αυτά χρεώνει από 60 μέχρι 150 ευρώ την συνεδρία. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που νομίζω όμως δεν θα έπιανε με τίποτα στην Ελλάδα, γιατί ο Έλληνας είναι διαφορετικός ως ιδιοσυγκρασία. Anyway, σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με μπέρδε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: στο Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. It's all coming back to me now. Celine Dion, Barbara Streisand, Woman in Love. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I wish I knew you, the revivalist, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν είστε φαν του Rod Stewart τώρα και θέλετε να τον δείτε μία τελευταία φορά, αύριο ανακοινώνονται οι τιμές εισιτηρίων για την τελευταία ευρωπαϊκή περιοδία του, που βάζει μια τελεία σε μια ζωή 60 χρόνων στους δρόμους και τις περιοδίες. Το The Final Encore είναι η τελευταία περιοδία του Rod Stewart, όπως δήλωσε ο ίδιος, και περιμένει τους φαν του για να τους ευχαριστήσει με ένα μοναδικό αποχαιρετιστήριο σόου.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Hit the beat and take it to the first level.

0: Soup Soup Song, Sir, λίγο πριν το τέλος και τις δεύτερες ώρες. Βέβαια, έχουμε λίγο ακόμα εδώ στο 96,8 Velvet. Πάμε τώρα στην Αίγυπτο. Με τους αρχαιολόγους να ανακαλύπτουν σφραγισμένα πύληνα δοχεία με μέλι, το οποίο δεν είχε υποστεί καμία αλλίωση και ήταν απολύτως ασφαλές παρά τα 3.000 χρόνια που είχαν περάσει μέσα στις πυραμίδες. Η μοναδική χημική σύσταση του μελιού είναι ικανή να το διατηρήσει τόσα πολλά χρόνια αναλύωτο σύμφωνα με τους τεχνολόγους τροφίμων. Ενώ όταν το μέλι ζαχαρώσει, δεν σημαίνει ότι χάλασε όπως νομίζουν πολλοί. Θυμάμαι μικρό, βάζαμε το κουτάλι με το μέλι. Εμείς μικρά τρώγαμε, μετά το βάζαμε στο στόμα, ξανατρώγαμε και το σάλιο του ζαχάρωνε το μέλι. Μας φώναζε η μαμά. Okay. Δεν χαλάει το μέλι λοιπόν όταν ζαχαρώνει. Μπορείς να το επαναφέρεις στην αρχική του μορφή, αρκεί να το τοποθετήσεις μέσα σε ένα μπολ με ζεστό νερό. Βάζεις το βάζο με το μέλι στο μπολ με το ζεστό νερό και το μελάκι γίνεται ακριβώς όπως το είχες πρωτοαγοράσει πρώτη φορά.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Τι ωραία είχαμε περάσει εκείνο το βράδυ στο παλατάκι.
3: Παλατάκι, ναι, έτσι.
2: Και χθες που δεν το ήξερα ή μάλλον δεν το θυμόμουν. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ πόντι και χόρευαν στο παλατάκι. Και κάθεσα για ένα δευτερόλεπτο να δω ένα βίντεο. Και αυτός ο αλγόριθμος διάβασε το ένα μου δευτερόλεπτο ότι εγώ θέλω τώρα να βλέπω μόνο τέτοια βίντεο. Και μου πετάει μόνο από τους χθεσινούς ποντιακούς χορούς. Θα το πω τώρα και ας πέσει κάτω.
3: Πέστο.
2: Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Δηλαδή εμένα μου σηκώνεται λίγο η τρίχα όταν βλέπω. Που και έτσι και έτσι ήταν. Το πουθενά. Δηλαδή σαρακατσάνι. Δεν ξέρω αν έχουν τέτοια πράγματα. Μπράβο στα παιδιά. Κρίμα να μην το ξέρω νωρίτερα. Πάρω τη Σοφία να ερχόμαστε να πιούμε ένα ποτό.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.

Send me an angel, Scorpions. Είναι αγαπημένο, το άκουσες στο 96,8 Velvet. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της δεύτερης ώρας. Είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. Ελπίζω να έχετε ένα φοβερό Σαββατοκυριακό. Η Δευτέρα να μην σας επηρεάζει καθόλου, ούτε να σας επηρεάζει το γεγονός πως έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή για να ξαναζήσουμε το επόμενο weekend. Ό,τι αν κάνετε λοιπόν σήμερα να το πέρασετε τέλεια. Εμείς συνεχίζουμε με Desiree και You Gotta Be. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών συνεχίζονται στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά ακούμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet και σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε τέλεια. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 8 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
1: ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των